Ασμή διέσμε, χωρίς διέσμε, ουαρίτσε μόνοι κάνει, άμισε με να κάνει, κάνει. Ζάρι, ζάρι, γίνεται και με και με πίτερε, πίτερε, πάμε, πάμε, ρε τσάμα. Να κάνει αντέντε, να βρισάρε, τέτα στάζει, που σκούμε, δεν είναι τέσσε μαζίρι, σκούμε, τέσσε μαζόρι. Με τι σέζερι, με σέζερι, κάμε, ρούμε, γέκε, κορμάτια, γέκε, ατζέμε, γέκε. Εδώ με σου λέω σημείο να σου μείνω σε μια γκάζι, δεν τρικά με τη γέκα, πέντε ράβε, τσάβε, και λαβρίς με τέλη, τσάπε, βρέζε, πόρκα, ζενά, καντήλα. Γκάζαν τα ρατζού, τα κόντρα, για να τα βρει, τσάρτη, για να βρει, με σε ρασκιά, πάει, σε βρει, βέβαια, τα ρατζέ, δεν βάζει, να το βρει, καμίνε, δεν σε έχω αβεί, την άβαρα σκουλιά. Με σε έχω δάρτα, γουάνι, δεν και μπλάμι, σαν να κοιτά, βλέπει, σε κρύ, για να δει, ο Αχμέντι, με τα ρζέ, τα χάκιμι. Σε μπλε Με τσίλια τελετο τελετ βάβερα κουαντιά ψαμενα χιάλο χαμε ακίνο ρεγκέ Βαϊδέλ Βαϊδέλ, Βαϊδέλ, Βαϊδέλ, Βαϊδέλ, Βαϊδέλ, Βαϊδέλ, Βαϊδέλ Αχ λέλε αρεβέ με σωράς με ραβίνα μπάε κουρβάε σε κουρβάε δαρ πιτσέ πουράς με τέγι μίνε Αζέδε σουμίνε τζέμι αγκάζι βάζεμε με διέ καπέν τραβε τσέπεν τρέλε φορκέζι ναύ καντήλε καρδάν ζερε Πανάνι, δόκτωρα και τα βλέπετε, ζωή τα τρία τσάντα και τεστάνα, κουτιά, χιά, λοχαμά,